0: Τρανταλά το μαόλι είναι ταλά. Ο ένα παγκοπάλεξ μπαϊτζιγάου. Ο γκόμανα σαν σιωτήν.
1: Τι κάπου η μανκουνούι.
0: Ουνιά.
1: Σακό.
0: Ουνσα ισότηκα. Σακό.
1: Ηλί οι. Αλσάχα κουμπά.
0: Αλσάχα σε μου μπατά. Διακαλά οι.
1: Χάι. Νόι. Hoy, Bakten!
0: Sako, si mo kalimutan.
1: Makalagot ako na. Makalagot!